0: Highlight.
1: Καλά κάτω το καμαχέτ.
0: Καλό φέλα.
1: Χρυσάβαρα θα έχω. Δεν δε πιτά μα βιντουμέ.
0: Έλα ντάτη.
1: Ο απειρά ντάτη.
0: Για πήρα, να πήρα.
1: Χα πήρα ντάτη πιτά μα βιντουμέ. Ουβέλεν ντάτη μανάκα. Για σάβα χωρίβε. Καμόνα καμπάκι. Κουτσίνα, λεβλόνια. Ντάτε πιο μαζί. Και κοπαρίλη, ντάτε.
0: Πού κουέλε ρε λαρέκι, σαγανά.
1: Ω, καλύτερο. Και κοπασουάρε, ντάτε. Κοπασουάρε.
0: Ή, ντάτε.
1: Και άλλο, ντάτε πιο μαζί.
0: Κάκι, ντάτε.

Ελεύθερο με το σπίτι με το σώμα μα, αλλά σου λέει λίγο ρίγα μου και λίγο ρίγα για να για μπουσάνο. Είναι ρίγα καλά, έτσι δεν είναι έτσι, είναι έτσι. Καλά, τα μωρά ώρα, εγώ να με σημαίνω σου λέει. Με σημαίνει καλά να σου το, σημαίνει φλάζο λέει, έχω και να λέει. Βαγιά, ναι, γεια. Cyber Security Bill 2026 in Zenga itsho me re tshofela ntwana a tloga me gatlo le banka karolo ba bona hala he ba kopane buisana ka molao o motjha wa cyber security ka sepheo sa ho theha moralo okay ga o ka mahanyang le diphetoho tsa marandrang tsa technology ka mo di tabela ka tenga wena ma mesima sala sotle metse dinga tsa tsho re shibela nga shibela shibela jalo he ho lekala la molao le toka se tsebise morero wa ho sireletsa bonnete le simoloho ya di hlahiswa tse amanang le lebitso la mokorotlo

Πάτε κανεί σε καντέλα. Και μα φέλα, εσκόκου το φέλα. Στα το φέλα, πει. Πρέπει να το φέλα με το ρεσούμε. Φέλα, το ωραία, ρεσούμε. Αντί φορή μου, ρίδιο, τα τρίκα. Και το χώρο στα weekend. Αν και από κάτω από το Οπότε, και μου έπεινα ότι ο κακό του λέγει να μου το είμαι μέσα στο τμήμα που πιάζει ενώ ούτε όταν μπορεί να έχω χάνια από πίσω μπάκα. Λέχα είπα κατσίνο, ο χαλαφάτσι. Λέχα είπα κατσίνο, ο μπανάλα παράκα λε φίτου ή λε φίφι. Λέχα είπα κατσίνο, ο μπανά από πίσω μπάκα ή λε σούτι. Και τα λουάνα, όταν μπορεί να έχω χάνια. Και τα λουάνα, ούτε μπορεί να χάνει καγάλα παλάκα. Ούτε μπορεί να χάνει από πίρουν μπάκα. Πόν καχάνια να έχω πάνει, ούτε σαλουάνι λίγο πίρουν μπάχα. Πάνω σαλουάνι μου πίρουν μπάχα. Πόν καχάνια να πάνω σαλουάνι λί. Ούσε βίλε τη νέκη τη φόρτσε τα βάτου μπάτα αγχουένα. Ούσε βίλε μη χόπουλε έρι τσίλα, λιπούτε έρι τσίλα. Είναι τόνα τα ολά ολά μου πίρουν μπάχα. How to me la la ke me hopole ya batho ye ditshila. How to me la ho la la ke me ke di puo tsa batho tse ditshila. Bo phelo ba ha be go la la ke bona. He bo phelo go hloko. Tsa phelo bo hloko ke te ga fela ona le tsantselo le thaselo le go bona mathata le go bona puo tsa batho. Di puo tsa batho ha di tlalo tse ke leng sona, ha di tlalo wa di ho o a swabise. O bana motho o se bo tawa se be le tsa bona. Ikhule ya morago bana go sebetsa ka thata o sebeletsa digatsa hao ha o sebeletse bo ka moso ba ha Femina hamnati hamnati khatla lwen o batla so bitsa le femina ke yona ntiba tawo sebetsa sebeletsa o phiro ba hao e so so bitsana le batho o tsa sata no aba sa ke ne wena o ditse ka wena ha o so sebeletsa batho o so sebetsa o sinitse ho batho ba swabe sebeletsa o phiro ba hao fito phiro ba hao pata fito la menomi ya bona sane vetle maujita o a ko bona na go bala le nyeo nyeo o tsama le bana ba dikuruwe e ka ibua mnate bana ba na dikuruwe ka hopola ga sa gola ei wa ko hola hola ka bona ntse go hola e ka ibua mnate bana wa ka bona ntse go hola kana go tsa rona gona bo butu bo ma 80s 70s go ya mo ga o kwana ha o no ka jola o le a usi wa jola le motho wa koloi ke le hore hampino o matha le bana ba dikuruwe ei Hopotsa ntwe tse ntse thata but ke tlo ite ho to sheba hore but ba le mankana go tsena ba fumane le rato gona mono bone ba sa tsote le dipuo tsa rone gona ga sebetsa ka thata gore o di ho swabisana le dira tsa rone ke ga tlo di swabisa ke ga tlo ya hao e seng o di prove wrong di ga tlo di tla fetola le mela bona go pane o prove o di prove le wrong ka katlo ya hao le tapele ya hao le mosebetsi wa hao o yetsang ana ke tire tsa tsaka tseno ke tsa tsela ke la basa maikutlo ho ke maikutlo a hao mo ba tlo etsa ntho ka tseng ha se nna fela ke tla gweta hore kana ko nngwe le hlono na ho le sirwe ke so se jereng o se jereng ka ropilo ya hao le tsena le tsi le sirwe ke le fifi le o ipopetse nna ka rapini ya hao le batho ba buang ka wena ka wena o sirwa ke ntweno o sirwa ke dira tsa hao o sirwa ke go gopola ya hao ya go lwana le tsona ka katleo e seng lwana le bophelo ba hao o a bata ka pobate ke yone ke ya hao nna mo ne ke tenta tle ka jono ke ga le sonona la hao le sonono la hao

Ναι, το μαγειρία σου, τα κοιμά φίλα κοτ, τα σαμανάρι. Με τη μέρα, ο καμπρό, αλλά σου μιλάει του μου, και φίλα μου, ανίτια, τα μαγειρία, τα καθένα. Και στα τέλα του, ο μαρίδιο, τα τραγαζέ, ο ντολέτα, ο μαρίδιο. Αυτό είναι και τα next.